0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μίλτος Πασχαλίδης και Κώστας Τριανταφυλλίδης

0: μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα.
1: Σε πόλητια βρέθηκα που ψάχνα για καιρό στον ήρου μου τον χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει Μαρινέλα.
1: Σε να μην μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ellepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
1: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Είναι κλισέ, το ξέρω. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο. Αλλά είναι κάποιες εβδομάδες που είναι μεγάλη ανακούφιση το ότι έχουμε Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στον Ελληνικό θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Για να δώσουμε σε αυτή την Παρασκευή την ατμόσφαιρα, τη διάθεση που θέλουμε, αυτή που έχουμε ανάγκη, και να πάμε παρέα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε τα τραγούδια μας, τους διαγωνισμούς μας, την επικοινωνία μας στο Viber στο 69 84 9 32 9 32. Καλημέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάμε λοιπόν και σήμερα να πάρουμε τη μέρα με το κολό για να μας το ανταποδώσει. Μου γράφει η Ζωή στο Viber, πότε έφτασε Παρασκευή. Αχ, Ζωή μου, δεν ξέρω, σχετικά είναι όλα. Εγώ νιώθω ότι αυτή η εβδομάδα ήταν ατελείωτη. Λες και έχουν περάσει από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα 365 μέρες. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αναλόγως τι έχει συμβεί στον καθένα μας. Βέβαια, είναι καλό που το μοιραζόμαστε, είναι καλό που ανταλλάσσουμε όχι μόνο απόψεις, αλλά και θετική ενέργεια για να πάνε τα πράγματα όπως ακριβώς θα θέλουμε στο τέλος της ημέρας. 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας. Χρόνια πολλά στον Ονούφρη που γιορτάζει σήμερα. Είναι και η 12η του Ιουνίου, η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Μία μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και ο στόχος της είναι η καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα ο περιορισμός της παράνομης διακίνησης παιδιών. Ένα συγκλονιστικό φαινόμενο που είναι ανατριχιαστικό ότι ακόμα το κουβεντιάζουμε εν έτη 2026. Υπολογίζεται, τα στοιχεία είναι τρομακτικά, ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός πολύ καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Είναι ένα από τα φαινόμενα τα οποία τα βλέπουμε δίπλα μας, περνάνε από το πλάι μας, κάποιες φορές κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Νομίζω ότι θέλει ευαισθητοποίηση, γιατί να ξέρετε πως η συγκεκριμένη μέρα, πέρα από το ότι είναι η μέρα που είναι, είναι και επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από τραγικές συνθήκες. Στα του καιρού τώρα, να δούμε τι μας ξημερώνει μετεωρολογικά. Έχουμε μια διαφοροποίηση, έχουμε μια μεταβολή του καιρού, πρόσκαιρη βεβαίως, μην φανταστείτε. Το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες νεφώσεις λίγο πιο ανεπτυγμένες. Γρήγορα από το απόγευμα θα έχουμε, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικές βροχές. Μπορεί και καταιγίδες, λένε. Δεν ξέρω, θα δείξει, τα πάντα περιμένω από τον καιρό. Βέβαια, από το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Η θερμοκρασία πέφτει και αυτή λίγο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Βεβαίως, όταν λέμε πέφτει, εννοούμε ότι θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, καλοκαίρι είναι. Με τα καλά του και τα δύσκολά του και τα μυστήριά του και τα όλα του. Πάμε πίσω λοιπόν σε εκείνο το καλοκαίρι, στο καλοκαίρι του 1990, τότε που πρωτοακούσαμε αυτό το τραγούδι που έμελε να γίνει ύμνος του καλοκαιριού, από τη Σοφία Αρβανίτη, το θυμάστε. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Και αν ένα φιλάκι είναι λίγο πολύ λίγο, ζητήστε κι άλλα, απαιτήστε κι άλλα. Ό,τι σας κάνει χαρούμενους, παιδιά. Δεν κάνουμε πίσω σε αυτό. Όλα και όλα. Κάνουμε πίσω τόσα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Κάνουμε υπομονή για τόσα διαφορετικά καθημερινά. Αν κάνουμε υπομονή και κάνουμε και υποχωρήσεις σε αυτά που μας κάνουν ευτυχισμένους, κάτι έχουμε πάρει λάθος στη ζωή μας. Χάρης Αλεξίου, στον Ελληνικό 93,2, αυτές τις μέρες, μην με αφήνετε να φιλοσοφώ πάρα πολύ. Μπορεί να μιλάω μόνο και να μην παίζουμε τραγούδια. Είναι τέτοια η φάση της ζωής. Λοιπόν, στον Ελληνικό 93,2 βρισκόμαστε. Καλημέρα, σκορπίζουμε. Και σε εσάς που τώρα είστε κάπου εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας, ακόμα περισσότερο. Ή σε εσάς που ετοιμάζεστε, βεβαίως και σε εσάς που είστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το γνωρίζω το σπορ δύσκολο και χωρίς κλιματισμό. Αυτό λίγο το θέμα του μη κλιματισμού, κυρίως στον ηλεκτρικό. Να μην μιλήσω για λεωφορεία τώρα. Να το δούμε λίγο πριν αρχίσουμε να έχουμε λιποθυμίες μέσα που θα πιάσουν και μεγάλες ζέστες. Θα μου πεις το λες κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το λέω ότι κάθε χρόνο γίνεται. Δεν σταματάει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας το λέμε να τα ακούμε τουλάχιστον. Κίνηση θα πω στα 20 λεπτά μετά από τις 7 τρολόι του Ελληνικού. Το ποτάμι έχει ήδη ξεκινήσει δυνατά τη μέρα και στα δύο ρεύματα. Γιατί και οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι με πυκνή κλασικά η έξοδος λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά. Μαζεύει σιγά σιγά Κηφισίας και Μεσογείων και η Καταχάκη από ό,τι βλέπω. Μία κινητικότητα την έχει και ο Πειραιάς στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Και μείνετε εδώ. Γιατί πάμε πίσω στη δεκαετία του 90 για να συναντήσουμε μία από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες του 1993. Δημήτρης Μητροπάνος μαζί με Αλέκα Κανελίδου τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αντώνη Ρέμο στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μα. Η μέρα σήμερα, η 12η του Ιουνίου, έχει πολλέ σημαντικέ επαιτίου που θέλω να δούμε λίγο. Το 1817, σαν σήμερα, ο Γερμανό εφευρέτη Καρλ Φον Ράις παρουσιάζει στο Μάνχαϊμ την Τρεζιέν, έναν πρόδρομο του ποδηλάτου, μια ξύλινη μηχανή τρεξίματο χωρί πετάλια που θεωρείται και ένα από του πρώτου κρίκου στην ιστορία τη ατομική μετακίνηση. Το 1897, σαν σήμερα, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνία για τον Πολυσουγιά, που θα ονομαστεί αργότερα Ελβετικό Σουγιά. Το 1913, σαν σήμερα, δημιουργείται το πρώτο καρτούν στι ΗΠΑ. Ο Τζον Ράντολφ Μπρέι σκηνοθετεί την ταινία Το όνειρο του καλλιτέχνη, στην οποία ένα σκύλο καταβροχθίζει συνεχώ λουκάνικα μέχρι που στο τέλο εκρήγνεται. Η ιστορία μου, η βιογραφία μου. Το 1923, σαν σήμερα, ο μάγο Χάρι Χουντίνη απελευθερώνεται από το σφιχτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα 12 μέτρα πάνω από τη γη, ενώ το 1942, σαν σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων τη, η Άννα Φρανκ λαμβάνει ένα ημερολόγιο στα 13 γενεθλιά τη στο Άμστερνταμ. Λίγες εβδομάδες αργότερα η οικογένειά τη θα κρυφτεί για να γλιτώσει από του Ναζί και το ημερολόγιο τη θα γίνει ένα από τα πιο γνωστά τεκμήρια για το ολοκαύτωμα. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε αρχίζει η αντικατάσταση των τραμ από τα τρόλεϊ στην Αθήνα. Ενώ το 1964 ο Νέλσον Μαντέλα και άλλοι αγωνιστές κατά του Απαρτχάιντ καταδικάζονται σε ισόβια στη Νότια Αφρική. Στη δίκη της Ριβόνια. Ο Μαντέλα θα μείνει φυλακισμένος για 27 ολόκληρα χρόνια και αργότερα θα γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας. Το 1967, σαν σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ με την απόφαση Loving vs. Virginia κρίνει αντισυνταγματικούς τους νόμους που απαγόρευαν τους διαφυλετικούς γάμους. Η απόφαση αποτέλεσε σταθμό για τα ατομικά δικαιώματα και την ισότητα απέναντι στον νόμο. Και να καταλάβετε ότι αυτό μιλάμε έγινε το 1967. Σαν σήμερα, μιλάμε δεν είναι τόσο πάρα πολύ μακριά. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνέχεια στο πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας στο πέρασμα των χρόνων. Σαν σήμερα, το 1975, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Η κίνηση αυτή, λίγο μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αποτελεί στρατηγική επιλογή ευρωπαϊκού προσανατολισμού και οδηγεί στην ένταξη της χώρας το 1981. 1987 και σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ ανδρών με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Θυμάστε τι έγινε τότε το 87, που οδήγησε αυτή η πρόκριση. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρα, αλλά και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Pop δηλαδή. Το 2004, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο ανδρών κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Euro 2004, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Ενώ το 2016, σαν σήμερα, ένας ένοπλος ανοίγει πυρ στο Πάλς, σε ένα γεννηθρινό κέντρο στο Ορλάντο της Φλόριντα, σκοτώντας 49 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμα. Μία επίθεση που υπήρξε από τις πιο αιματηρές μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ και έπληξε βαθιά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είναι αυτή η κουβέντα που γίνεται για το κατά πόσο έχει μεγάλη σημασία το Pride ή όχι. Την ίδια στιγμή που στην Αθήνα οι Στασί δεν άφησαν να μπουν, λέει, αφήσεις στο μετρό για το Pride φέτος, γιατί δεν υπήρχε διαφημιστικός χώρος. Πολύ διαφήμιση. Παιδιά, πραγματικά αν έχει τόση διαφήμιση, υπάρχουν τόσα έσοδα στη στάση. Να μειώσουμε και την τιμή του εισιτηρίου, δεν ξέρω τι θα λέγατε πάνω σε αυτό. Σε σημαντικά γενέθλια, 1915 σαν σήμερα, γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Το 1967 ο Δημήτρης Σίμελος, Έλληνας ηθοποιός, διακεκριμένος στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Και το 1973 ο Τάκης Φίσας, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τέλος, φεύγουν σαν σήμερα από τη ζωή το 1978 ο Ρήγας Φεραίος, η Κέτη Παπανίκα το 2017, ενώ το 2003 έφυγε από τη ζωή και ο Γκρέγκορι Πεκ, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός. Όλα αυτά σαν σήμερα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει.
0: Πού είναι η αγάπη. Πού είναι η αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Σημειώστε και αυτό ότι έχουμε ραντεβού με τους Pixlax και με τον ελληνικό 93,2. Ένα μαγικό τρίμερο σας έχουμε ετοιμάσει και φέτος. Θυμάστε ότι το καλοκαίρι θέλουμε να φεύγουμε, να ταξιδεύουμε, να κάνουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχουμε ένα καινούριο φεστιβάλ για εσάς. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησία. Το Ανάβρα Fest είναι γεγονός. Κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας και φιλοξενεί αγαπημένους καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Και όταν λέω αγαπημένους καλλιτέχνες, μιλάμε για Μαριάννα Κατσιμίχα, για Δημήτρη Μπάχουλη, για Βασιλική Μιχαλοπούλου, για Εισβολέα, για Λάσκια, για Σκανδαρέσες, για Pixlax. Και βεβαίως την Κυριακή θα γίνει και ένα παραδοσιακό γκλέτι με τους Ζουμπαγιάτ. Εξαιρετικό. Νομίζω πως θα είναι ένα τρίμερο που θα στιγματίσει πολύ πολύ όμορφα, θα σημαδέψει πολύ όμορφα το καλοκαίρι του 2026. Υπενθυμίζω ημερομηνίες 24, 25 και 26 Ιουλίου. Ζήστε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest και με τον ελληνικό 93,2 βεβαίως, γιατί θα έχουμε για εσάς την ευκαιρία να σας χαρίσουμε διπλές προσκλήσεις για να είστε εκεί σε εκείνο το φεστιβάλ. Να σας δώσω τώρα προσκλήσεις. Θα σας δώσω βεβαίως. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Ανάβρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Το Ανάβρα Fest, πέρα από τους καλλιτέχνες, θα έχει και πολύ ωραίες δραστηριότητες σε επαφή με τη φύση. Είναι πραγματικά μια εμπειρία που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη ζήσετε και θα τη ζήσετε στη γέννησή της. Στο πρώτο Ανάβρα Fest. Ανάβρα κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 και πάρτε μια μεγαλύτερη γεύση.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest.

0: 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα... Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα που το έχουν χρησιμοποιήσει εξαιρετικά και το έχουν βάλει σε εξαιρετικό σημείο στην παράσταση το χωριό απέναντι στο θέατρο Άλσος. Οι ρέπες Παπαθανασίου έχουν κεντήσει με τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και έχουν κάνει μια πολύ διασκεδαστική ιστορία που κάποιες στιγμές ακούς τα τραγούδια αυτά που τα έχεις στο μυαλό σου μια συγκεκριμένη ιστορία και τα βλέπεις να χρησιμοποιούνται διαφορετικά με ξεκαρδιστικό τρόπο. Μην το χάσετε, παιδιά, αυτό το musical. Σας δίνουμε και προσκλήσεις διπλές μέσα από τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Καινούριο φεγγάρι με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τα καινούργια στη ζωή μας δεν τα φοβόμαστε. Τις αλλαγές δεν τις φοβόμαστε. Γιατί η αλλαγή δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Η αλλαγή είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωράει και που μας πηγαίνει και πρέπει να μας πάει. Το γράφει πάρα πολύ ωραία ο Χάρης Πολίτης στον best seller καθρέφτη του. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και εγώ από τις εκδόσεις Διόπτρα έχω τα δώρα της ημέρας, τα βιβλία της ημέρας. Όπως συμβαίνει καθημερινά σε αυτή την εκπομπή. Το μένος του Άλεξ Μιχαηλίδη θα γίνει και σήμερα δικό σας. Παρέα με το Και έζησαν 5 της Holly Jackson για μυστήριο, για αστυνομική δράση. Δύο θρίλερ εξαιρετικά που θα σας τα χαρίσω τώρα μέσα από το Viber του Ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 μέσω Viber. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και τα δώρα μόλις ξεκίνησαν και σήμερα εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτά είναι τα ξύλινα σπαθιά κατευθείαν από τη δεκαετία του 90.

0: Λοιπόν, άμα το αναγνωρίσεις ότι η ζωή είναι μια τρέλα, λίγο σου έχετε κάπως πιο ελαφριά, χωρίς να σε τρελαίνει πολύ, χωρίς να σε παιδεύει πάρα πολύ. Ας το δούμε έτσι λοιπόν. Ακόμα και τις αναποδιές και τις δυσκολίες ας τις προσπεράσουμε με το γνωστό μας τρόπο και με τις μαγικές μας ικανότητες και με τα τραγούδια μας που, όσο να πεις, λίγο βοηθούν την κατάσταση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Γιατί αρχικά στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber. Αυτό είναι ένα deal που δεν το χάνεις. Έχεις ΔΕΗ Fiber υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και επιπλέον υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber. Όλες οι λεπτομέρειες για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και βεβαίως εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα μου μείνετε, γιατί μόλις επιστρέψω θα έχω για εσάς μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Μία ώρα με όλες τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Είχαμε χθες να πούμε, μίλησε ο Πρωθυπουργός, τα είπε, το πρωί μίλησε και ο Τραμπ, είπε άλλα. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Σας έχω το μεγάλο μας ταξιδιωτικό διαγωνισμό. Ετοιμάστε βαλίτσες για άλλη σατία. Σας έχω όμως και προσκλήσεις διπλές για τη συναυλία του Ελληνικού που πλησιάζει. Συναυλία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Να στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Hold και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και στην ωραία παρέα μας. Πριν πάτε στη δουλειά, ελάτε να φτιάξουμε διάθεση στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση στο Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τις οποίες είχε προαναγγείλει επίτευξη συμφωνίας της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, κάτι που ωστόσο μένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Απόλυτα ξεκάθαρος ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, εμφανίστηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τόνισε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Σφοδρές οι αντιδράσεις στα social media και για τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και τις τεράστιες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Εντυπωσιακή τηλετή έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 με παρέλαση αστέρων στο Αζτέκα. Έλαψαν Σακύρα, Αντρέα Μποτσέλη και Σάλμα Χάγεκ. Στα του καιρού τώρα είπαμε λίγο μυστήρια τα πράγματα σήμερα. Θα έχουμε νεφώσεις, μεσημέρι, απόγευμα, βροχές, μπορεί και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της ψηλά παρόλα αυτά στους 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην Αθήνα.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Πόσο μεγάλη βοήθεια τα φιλαράκια στις δύσκολες στιγμές. Ακόμα και στις απλές κουβέντες που θέλεις να κάνεις. Σοφία Βόσου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Με τα φιλαράκια μου και εγώ, φαντάζομαι και εσείς. Συζητούσα κάποιες στιγμές χθες την κουβέντα που έκαναν ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Και πραγματικά ήταν μια συνέντευξη η οποία υπόθηκαν πολλά. Υπήρξαν κάρφια προ Σαμαρά και Καραμαλή. Βασικά ο Κυριακός Μητσοτάκης έδεσε ανοιχτά τον Τόνι Σαμαρά στην κρίση των Νέων Δημοκρατών σε σχέση με τα σχέδιά του για την ίδρυση του κόμματος. Απάντησε σε πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, τι να πεις εκεί, η αλήθεια είναι. Μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε για τους τοξικούς από την αριστερά και από τη δεξιά. Ήταν προς παντού τα καρφιά. Εγώ θα μείνω λίγο στο κομμάτι της ακρίβειας. Αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός ότι ναι, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Αυτή η μία μερίδα κόσμου, μήπως είναι η μερίδα του Λέοντος? Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, μήπως είμαστε πολλοί που τα βγάζει ο κόσμος δύσκολα πέρα και δεν είναι μία μερίδα κόσμου και είναι ο κόσμος γενικότερα? Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε, για μένα ίσως την πιο ατυχή δήλωση που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Κυριακός Μητσοτάκης. Δεν μιλάω για τα Τέμπη, δεν το αγγίζω το θέμα. Δεν μιλάω για το κράτος δικαίου, δεν το αγγίζω το θέμα. Θα μείνω λίγο στο κομμάτι της καθημερινότητας, της ακρίβειας, που έχουν δείξει και έρευνες πως είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε τον μέσο Έλληνα πολίτη. Του έγινε ερώτηση για τις εξωφρενικές αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών και ο κύριος Μητσοτάκης είπε την εξής ατάκα που νομίζω ότι πρέπει να γίνει μεμ. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη θα είναι μικρότερος από του μουφτή. Παρόλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να δεχθεί ότι ο μισθός του μέσου Έλληνα πολίτη είναι οριακά ο μικρότερος σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, εξαιρώ τη Βουλγαρία, που κοντά είμαστε, μη σαβάρκα νερά σε λίγο, μην αγχώνεστε. Αυτό το ότι το εξωφρενικό δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη θα είναι μικρότερος από το μουφτή, έρχεται και χτυπάει στο μέσο νευρικό σύστημα του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν πειράζει που ο μισθός είναι πολύ μικρότερος από άλλους Ευρωπαίους εταίρους, μην πω για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε περίπτωση που δεν το θυμάται κάποιος, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Κλαυσίγελος γενικότερα. Και όχι τίποτα άλλο. Μετά είναι και το θέμα τι ψηφίζω. Δεν ψηφίζω αυτόν, ωραία. Τι να ψηφίσω μετά? Είναι σοβαρό το ζήτημα για μια χώρα που παλεύει να σταθεί στα πόδια της και να πάει μπροστά. Αυτά μετά τη χθεσινή συνέντευξη. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα ανεβάσω ψυχολογία, θα ανεβάσω ένταση, θα βάλω αναβύση. Για να ακούσουμε τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Από τις ηχογραφίσεις στο γυάλινο μουσικό θέατρο Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 μαζί και στο αυτοκίνητο. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου κι αν είστε εκεί έξω, στην Αττική Οδό θέλει υπομονή πια. Από το Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, δείξτε υπομονή. Η υπομονή θέλει σιγά σιγά η κάθοδος της Κηφισίας. Καλή εικόνα προς το παρόν στη Μεσογείο. Το ποτάμι έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ειδικά το κομμάτι Εγάλεο με Φιλαδέλφια είναι το πιο δύσκολο. Εξακολουθούν δυσκολίες στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Το κέντρο αντέχει ακόμα, αν και η λεωφόρο συγκρού μαζεύει σιγά σιγά. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα τη Βουλιαγμένη, με κίνηση παραλιακή από Μαρίνα Φλίζου μέχρι Καλαμάκι στο ρεύμα προς Πειραιά. Πυκνή ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εκεί όμως θα έχει πυκνή ροή όλο το καλοκαίρι, θεωρώ. Μπορείς να πας και στον Μπόρο από τον Πειραιά και στον Μπόρο, αν βρεθείς, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Για τα καταγάλινα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, για φρεσκομαγειρεμένα πιάτα στα τρία του εστιατόρια και βεβαίως για μοναδικές θεραπείες σπα. Όλα αυτά στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάντε και την επισκέψή σας στο site, στο sirenebluresort.gr, για να δείτε και να κάνετε και τις κρατήσεις σας, γιατί σας αξίζουν ωραία πράγματα και φέτος το καλοκαίρι. Συνεχίζω με Γιάννη Κότσιρα τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και

Μαρινέλα και Κώστας Χατζής στον Ελληνικό 93,2 από τη δεκαετία του 80. Αγαπημένο τραγούδι, το έχουμε ακούσει και στη διασκευή πρόσφατα που έγινε αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2 από τη Νάντια Βαρούχα και το Χρήστο που μας έδωσαν μια εξαιρετική συναυλία στο Τεχνοπολίτη. Ήταν την προηγούμενη Παρασκευή μαζί μας. Ο Χρήστος Αλαμόπουλος ήταν εξαιρετικός. Και βεβαίως έχουμε και άλλες εκπλήξεις από τα παιδιά στην πορεία των επόμενων ημερών. Λοιπόν, ελάτε να σας πάω σε άλλο ραντεβού τώρα που έχουμε ήδη κλεισμένο. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Μας περιμένει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ακόμα μια μεγάλη συναυλία από τον Ελληνικό 93,2 με την αγαπημένη ερμηνεύτρια να επιστρέφει σε σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Τραγούδια όπως και αυτό που θα παίξει τώρα στον Ελληνικό 93,2 όσο εσείς μου στέλνετε τις δηλώσεις συμμετοχή σας για διπλές προσκλήσεις. Γράφετε Ζουγανέλη και ενώ και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Ζουγανέλη και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Διασκευή που μυρίζει καλοκαίρι, μοσχοβολάει καλοκαίρι συγκεκριμένα από τους Λοκομόντο εδώ στον ελληνικό 93,2 στραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό και σήμερα. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10, όπως συμβαίνει κάθε πρωί. Υπάρχουν τώρα κάποιες αναφορές, γιατί χθες είχαμε μέσα σε όλα και την έναρξη του Μουντιάλ. Για το φετινό λογότυπο, το οποίο πολλοί το θεωρούν ανέμπνευστο, αδιάφορο, ίσως το πιο αδιάφορο στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου. Ούτε ένα γραφικό λέει, ούτε κάποια αναφορά στις χώρες που το διοργανώνουν. Απλά μια φωτογραφία του κυπέλου πάνω σε ένα φόντο μαύρο κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σημασία το εξώφυλλο τόσο πολύ σε αυτές τις διοργανώσεις ή αν έχει σημασία η ουσία. Δηλαδή να παίζει καλός αγώνας, να γίνεται ωραίο ποδόσφαιρο και το σημαντικότερο να γίνεται σε ένα κλίμα το οποίο να βγάζει τα καλά του αθλήματος και όχι την άσχημη πλευρά του. Ας το σκεφτούμε και αυτό. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο. Θα ταξιδέψουμε όχι στο Μοντιάλ. Σας έχω την διαδικασία για άλλη μια φορά. Θα σας υπενθυμίσω πώς θα δηλώσετε συμμετοχή για έναν ακόμα μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μεγάλος καλοκαιρινός ταξιδιωτικός διαγωνισμός που σας ταξιδεύει στην Αλσατία. Για ακούστε.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημερές με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το

0: πρόσωπο Panthenol Extra διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Νατάσα Θεοδωρίδου παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο και θέλουμε να ταξιδέψουμε, θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να ξεφύγουμε. Ο Ελληνικός σας δίνει αυτή την ευκαιρία. Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει με προορισμό τη μαγευτική Αλσατία, το παραμυθένιο Κολμάρ, τα πανέμορφα χωριά, η μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα υπέροχο πακέτο από τον Ελληνικό και το Versus Travel. 7 αξέχαστες ημέρες στην Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 26 του μήνα, σημειώστε το, θα κάνουμε την κλήρωση μαζί εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Οπότε για να είστε μέσα στην κλήρωση για την Αλσατία, πάρτε κινητό στο χέρι, στείλτε μου μήνυμα, όχι στο Viber, μόνο SMS γραπτό μήνυμα θέλω. Γράφετε Ελληνικός και ενώ πού σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Αποστολή στο 19619 με χρέωση για το κάθε μήνυμα από τη Mediatel 0,34 με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Υπάρχει μια γραμμή εξυπηρέτησης για όποια πορεία έχετε στη διάθεσή σας, το 214-214-8020. Μην ξεχνάτε ότι όταν στείλετε το μήνυμα σωστά θα πάρετε πίσω μια απάντηση με ένα link, ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής για να είστε στην κλήρωση για την Αλσατία. Ελληνικός και ενώ που σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία, τώρα στο 19619. Τα ταξίδια με τον Ελληνικό συνεχίζονται και τα μουσικά ταξίδια συνεχίζονται. Πάμε στο υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Δημήτρη Λέτζου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Στα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 9 ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber με 19,90 για 1 GBps γρήγορο ίντερνετ και με επιπλέον 4 ευρώ το μήνα. Πρόσθετη σταθερή τηλεφωνία. Όλα αυτά μόνο από τη ΔΕΗ.gr καθώς Fiber για όλες τις λεπτομέρειες. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με ό,τι νεότερο υπάρχει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από ειδήσεις. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις διπλές για ακόμα μία μαγική βραδιά με την υπογραφή του ελληνικού. Μια βραδιά με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση. Για ακούστε.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Όταν το χέρι σου περνά.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, ο σπουδαίος ερμηνευτής, παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και διαχρονικές δημιουργίες κορυφαίων συνθετών που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι.
2: Σπασμένο καράβι, να με πέρα βαθιά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας.
4: Έχω και καινούργια Νατάσα από φίλους σε λίγο.
3: Οπότε μείνετε συντονισμένοι και για αυτό εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση στο Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τις οποίες είχε προαναγγείλει επίτευξη συμφωνίας της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, κάτι που ωστόσο μένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Απόλυτα ξεκάθαρος ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, εμφανίστηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τόνισε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Σφοδρές αντιδράσεις στα social media και για τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και τις τεράστιες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Εντυπωσιακή τηλετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με παρέλαση αστέρων στο Αζτέκα. Έλαμψαν Σακύρα, Αντρέα Μποτσέλη και Σάλμα Χάγεκ. Στα του καιρού τώρα έχουμε μία μεταβολή σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περιμένουμε νεφώσεις και βροχές, ακόμα και καταιγίδα το απόγευμα. Η θερμοκρασία ωστόσο ψηλά, καλοκαίρι γάρ. Στην Αθήνα θα δείξει το θερμόμετρο και 31 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

ο πάντα μαγικός Γιώργος Νταλάρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Να πούμε σιγά σιγά και να φτούξει ελευθερία στους μαθητές. Σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις της Δευτέρας και της πρώτης Λυκείου ολοκληρώνονται. Τα αποτελέσματα θα βγουν την επόμενη Παρασκευή 19 του μήνα. Ενώ τη Δευτέρα πρώτα Θεός, 15 Ιουνίου, ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Την ίδια μέρα τελειώνει και η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Τι ωραία να είσαι μαθητής και να ξέρεις ότι μέσα Ιουνίου βαριά έχεις ξεμπερδέψει. Όταν μεγαλώσεις και τις τα χρόνια μας, φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε, αργεί λίγο παραπάνω η καλοκαιρινή περίοδος των διακοπών. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: ποιήση του Γιάννη Καρύμπα. Η μουσική του Γιάννη Σπανού και η φωνή εδώ του Δημήτρη Μπάση με τη συμμετοχή της Κατερίνας Νητσοπούλου, τη φωνή των Άνεμος. Θυμάστε τους Άνεμους, το συγκρότημα εκείνο το εξαιρετικό. Ονειρικό το αποτέλεσμα και ονειρική προβλέπεται και η βραδιά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς με τον Δημήτρη Μπάση στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον ελληνικό συνομορφότερη ταράτσα της Αθήνας. Σάββατο 13 Ιουνίου μεθαύριο, όχι αύριο παιδιά, Παρασκευή σήμερα βέβαια, αύριο βράδυ στις 9, ο Δημήτρης Μπάσης σας περιμένει εκεί στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη και φυσικά έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Οπότε κινητό στο χέρι και γράφετε Μπάσης και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή κάνετε στο 69-84-932-932. Το ξαναλέω, Μπάσης και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 69-84-932-932 στο Viber του Ελληνικού για να είστε εκεί αύριο βράδυ και να τον απολαύσετε. Στα της κίνησης τώρα, στα 21 μετά από τις 9, εξακολουθούν τα προβλήματα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, τουλάχιστον μέχρι το Μαρούσι, με καθυστερήσεις και στα Βρυλίσια το ρεύμα προς Ελευσίνα. Αναδιαστήματα η κίνηση στην Κηφισίας, καλύτερη η Μεσογείο σήμερα, χωρίς σημαντικά προβλήματα. Η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θέλει υπομονή, λίγα προβλήματα στην κάθοδο της Παναγκή Τσαλτάρη και στην άνοδο της Λεωφόρου. Συγκρού, σωστά. Με κίνηση βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα στο κομμάτι του Ελληνικού, με κίνηση και η παραλιακή στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου πηγαίνοντας προς Γλυφάδα. Πάμε για μια φωνή που λατρεύουμε, σε τραγούδι που λατρεύουμε. Είναι η Χάρης Αλεξίου αυτή που παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγαπώ.
1: Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και στους καινούριους. Την κατάλληλη στιγμή ήρθατε να ξέρετε. Πάμε σε κάτι εντελώς νέο, εντελώς καινούριο τραγούδι του Κουτιού με λίγα λόγια. Η Νάτας Αποφίλου για άλλη μια φορά μας δίνει κάτι καινούριο με την υπογραφή του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νέο τραγούδι, όλα τέλεια ο τίτλος. Περιμένω εντυπώσεις στο Viber στο 6984 932 932. Ελάτε να το απολαύσουμε για πρώτη φορά μαζί.
0: Ακούω.

0: Ακούς αυτά τα λόγια και θες να κάνεις ένα αχ, τελειώνοντας το τραγούδι του Λάκη Λαζόπουλου τα λόγια και του Σταμάτη Κραουνάκη, στη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στη συγκλονιστική πάντα ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, δεν του το έχετε του καιρού. Θα έρθουν βροχές και καταιγίδες. Εγώ σου το λέω από το πρωί, από το δελτίο. Μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ, τις περιμένουμε από το μεσημέρι σήμερα, αυτή την πρόσκαιρη αστάθεια του καιρού. Μάλιστα θα βρίσκει αρκετά στην Αθήνα σήμερα μέχρι το βράδυ, θα περιοριστούν τα φαινόμενα. Αύριο Σάββατο θα κάνει ένα μικρό έτσι πάλι comeback εντός εισαγωγικών ο άστατος καιρός και βέβαια από το βράδυ του Σαββάτου και μετά Κυριακή το καλοκαίρι θα επιστρέψει πάλι στη ζωή μας. Μάλλον για τα καλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Μείνετε εκεί που είστε, επιστρέφω με γευστικό διαγωνισμό, τον καθιερωμένο γευστικό διαγωνισμό της ημέρας, επιστρέφω και με Γιάννη Χαρούλη, αφού πρώτα σας θυμίσω ότι έχει ανοίξει η νέα σκηνή του Ελληνικού. Για ακούστε.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουν και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγο πριν σας πω καλό Σαββατοκύριακο, βεβαίως να θυμίσω το γευστικό δώρο της ημέρας που δεν ξεχνάμε ποτέ τέτοια ώρα από την Pizza Fan. Ένα Pizza Fan combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Κλασικά γνωστή διαδικασία. Γράφετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο κάνετε αποστολή στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Και εγώ να σας θυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Pizza Fan δεν προσφέρει μόνο αγαπημένες γεύσεις. Υπάρχει το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που στηρίζει εδώ και 20 χρόνια εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσφέροντας μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο σύλλογος. Οπότε, αν εκπροσωπείτε σχολείο, αθλητικό σύλλογο ή οτιδήποτε, επικοινωνήστε σήμερα με την Pizza Fan για να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Για τους υπόλοιπους Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932 για να πάμε γευστικά στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Φυσικά πάντα με τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2.

0: Κάπως έτσι θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο εγώ. Κάπως έτσι θα σας αφήσω στα χέρια της Έλληνας Δημητράκη, που ακολουθεί από τις 10 και μετά η καλύτερη παρέα και τις ώρες της δουλειάς. Θα σας θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε πάντα τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps ταχύτητα με 19,90. Πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber θα τα διαβάσετε όλα αναλυτικά και θα εκμεταλλευτείτε αυτή τη προσφορά. Και έτσι, όμορφα, ελπίζω καλοκαιρινά όσο γίνεται με τον καιρό που θα είναι λίγο άστατος, θα σας πω να περάσετε καταπληκτικά μαζί με όσους αγαπάτε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να είστε πάλι εδώ στο ραντεβού μας το πρωί της Δευτέρας. Δευτέρα 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε πως βεβαίως, βεβαιότατα, για την ώρα και προς το παρόν, η μέρα έξω είναι υπέροχη. Και φυσικά είναι όλοι δικοί σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Παρέα πάντα με τον ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο.
2: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Όμορφη Παρασκευή και καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε να την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη τη μέρα και πιο μελωδική με τα τραγούδια μας. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
6: παίζει τα τραγούδια μας.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Μια κυβωτός γεμάτη αλήθειες και η Ελένη Βιτάλη στο τιμόνι. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό της Ελένης Βιτάλη και άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Καλημέρες, καλημέρες, πολλές Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Και όμορφη Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα. Το γαλάζιο μπαλάκι πέταξε στον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε συνέντευξή του με τη φράση «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη». Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Αυλαία για τις προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια. Σε τρεις μέρες λίγη προθεσμία για την έκπτωση του 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Στην παρέα σας όπως πάντα ο Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι πάντα εδώ για να αρχίσουμε όμορφα τη μέρα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Κάποιες φορές η αναζήτηση έχει το δικό της soundtrack. Ο Μάριος Τόκας συναντά το Φίλιππο Γράψα και ο Δημήτρης Μητροπάνος δίνει μια ερμηνεία που έμεινε στην ιστορία από ένα δίσκο σταθμό που λατρεύτηκε σε αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και τι γίνεται αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της πόλης μας. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι, πυκνή ροή στο ύψος των Βρυλισσίων, επίσης στην Αττική Οδό, πυκνή ροή και στον Κηφισό στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεω και στην άνοδο από τα Άνω Πατήσια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η Κηφισίας στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι, στο κέντρο καθυστερήσεις σε Βασιλή Σοφία Αμαλία στα 2 και Αρδιτού και τέλος βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας, που είχε το μοναδικό χάρισμα να μετατρέπει το καθημερινό σε βαθιά, όμορφη ιστορία μέσα από το άλμπουμ του «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα» και το τραγούδι αυτό έτσι που μας τραγουδάει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες, πολλές σχόλια μέσα από τα τραγούδια μας και πάμε και στο εξωτερικό μας δελτίο να δούμε τι γίνεται εκτός σύνορων. Αντιφατικά είναι για μία ακόμη φορά τα μηνύματα που έρχονται από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ορκισμένου εχθρού της κουβανικής κυβέρνησης, ανακοινώνουν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας. Πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, εκατοντάδες μητέρες και συγγενείς αγνοωμένων διαδήλωσαν έξω από το γήπεδο της πόλης του Μεξικού, μετατρέποντας τη γιορτή του Μουντιάλ σε μια ηχηρή υπενθυμίση της ανθρωπιστικής κρίσης που συγκλονίζει τη χώρα, η οποία μετρά πάνω από 130.000 εξαφανισμένους. Η Ισλανδία διατηρεί την πρώτη θέση στην κατάταξη των ασφαλέστερων χωρών του κόσμου για 19η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της εικόνα ως η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Ως η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο.

0: Ποιος?
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Βαρδής, και ίσως από τις πολύ αγαπημένες ελληνικές μπαλάντες που κυκλοφόρησε το 1997 μέσα από τον κοινό του δίσκο με τον Αντώνη Βαρδή, εδώ στον Ελληνικό 93,2, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Να πούμε, μετά του καιρού μας η μέρα μοιράζεται ανάμεσα στο καλοκαιρινό φως και τις ξαφνικές μπόρες. Λοιπόν, έντονα φαινόμενα θα έχουμε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και σε Εύβοια. Αυτές οι περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι που θα φτάσουν τοπικά και τα 5 και τα 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει μάλλον τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την Αττική μας, το μεσημέρι μας λένε ότι 12 με 3 η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς με 31. Τα σύννεφα όμως θα αρχίσουν να πυκνώνουν γρήγορα. Το απόγευμα εκεί μεταξύ 3 το απόγευμα με 7 αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για σποραδικές μπόρες ή και τοπική καταιγίδα. Καλό είναι λοιπόν να έχετε μαζί σας μια ομπρέλα, το έχουμε πει, τα έχουμε πει αυτά από χτες, αν σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε βεβαίως. Το βράδυ τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, ο ουρανός θα καθαρίσει και η νύχτα θα είναι δροσερή, με το θερμόμετρο να πέφτει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η κακοκαιρία αυτή είναι μια μικρή ένεση δροσιάς που δεν θα κρατήσει πολύ. Αύριο, Σάββατο, οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, και την Κυριακή βελτιώνεται απόλυτα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Ο ήλιος επιστρέφει για τα καλά και η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα από τη νέα εβδομάδα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια? Τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε.
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
12: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της πιο όμορφης μέρας της εβδομάδας, χαμογελαστά με τα πιο ωραία τραγούδια, με το ταξίδι μας στο χρόνο, μέσα από γεγονότα σταθμούς και με προσκλήσεις που σας έχω για συναυλία.
15: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξαν σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Το τραγούδι θέλω κοντά σου να μείνω σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Γεννήθηκε στη χρυσή εποχή του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού. Η συγκλονιστική τότε, γεμάτη πάθος φωνή της Τζένις Βάνου, έσμιξε ιδανικά με τη ζεστή ερμηνεία του Γιάννη Φογιατζή και μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα του ελληνικού πενταγράμμου το 1964. Αυτό το 2008 η σπουδαία Ελευθερία Αρβανιτάκη έφερε ξανά το κομμάτι στα χείλη των νεότερων γενιών μέσα από το άλμπουμ της και τα μάτια και η καρδιά και παρουσίασε μια φρέσκια εκτέλεση με σύγχρονο ήχο και έτσι απέδειξε ότι η αληθινή τέχνη δεν έχει ηλικία, δεν έχει χρονιά. Εδώ λοιπόν Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας, 12 Ιουνίου και φύγαμε. Όλα ξεκινούν το 1942, σαν σήμερα λοιπόν όλα αυτά, όταν ένα 13χρονο κορίτσι στο Άμστερνταμ, η Άννα Φρανκ, πιάνει στα χέρια της το ωραιότερο δώρο γενεθλίων, ένα καρό ημερολόγιο. Σημειώνει την πρώτη της κουβέντα, χωρίς να ξέρει ότι οι σκέψεις της θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Το ημερολόγιο αυτό μάλιστα δεν ήταν και κανονικό τετράδιο με λευκές σελίδες, αλλά ένα βιβλίο αυτόγραφων που εκείνη διάλεξε από μια βιτρίνα. Λίγα χρόνια μετά, το 1955, ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Ξυλώνει τις ράγες του παραδοσιακού τραμ για να βάλει στη θέση τους τα ΣΥΚ ηλεκτρονικά τρόλεϊ. Η κίνηση αυτή δίχασε τους Αθηναίους, αφού πολλοί νοστάλγησαν αμέσως τον γλυκό και αργό ήχο του παλιού τραμ που διέσχιζε τις γειτονιές. Καθώς οι δεκαετίες κυλούν, η ιστορία γίνεται πιο σκληρή. Το 1964, σαν σήμερα, στην άλλη άκρη του κόσμου, ο Νέλσον Μαντέλα καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά από το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής. Στη δίκη εκείνη ο Μαντέλα έβγαλε έναν ιστορικό λόγο τριών ωρών, δηλώνοντας έτοιμος ακόμα και να πεθάνει για τα ιδανικά του. Μόλις ένα χρόνο μετά, το 1965, η Βασίλισσα Ελισάβετ προσπαθεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης και αποφασίζει λοιπόν να παρασημοφορήσει με τον τίτλο του υπότη τα τέσσερα σκαθάρια της μουσικής, τους Beatles. Αυτή η τιμή προκαλεί τεράστιο θυμό στους πιο συντηρητικούς. Ο Καναδός βουλευτής Έκτορ Ντιπουί εξοργίζεται τόσο πολύ που παραιτείται από τη δική του τιμητική θέση. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι μπαίνει στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που αποκαλεί χιδαίους βλάκες. Η μοίρα όμως παίζει περίεργα παιχνίδια και μας μεταφέρει στο 2004. Εκεί η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο κάνει το πιο απίστευτο ντεμπούτο στην Πορτογαλία. Αντιμετωπίζει τους διοργανωτές και τους κερδίζει με 2-1 χάρη στον γκολ του Καραγκούνη και του Μπασινά. Το πιο ενδιαφέρον παρασκήνιο, το μοναδικό γκολ της Πορτογαλίας στις καθυστερήσεις, το έβαλε με κεφαλιά ένας 19χρονος που είχε μπει ως αλλαγή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν το πρώτο του γκολ με την εθνική του ομάδα σε μια μέρα που έμελε να γίνει η αρχή για τη μεγάλη ελληνική ανατροπή στα προγνωστικά. Από ένα απλό λοιπόν εφηβικό ημερολόγιο μέχρι ένα γκολ στις καθυστερήσεις, η μέρα αυτή αποδεικνύει ότι η ιστορία κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες.

Γιατί η προσαρμοστικότητα στις δυσκολίες της ζωής δεν σημαίνει ήττα, αλλά δύναμη. Έτσι, όπου φυσάει ο άνεμος και είμαι καλά, μη γέρνω δεσπάω και άλλα τέτοια όμορφα. Αν και κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80 αυτό το κομμάτι, παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα, έχει αγαπηθεί από πολλές και διαφορετικές γενιές. Μάλιστα, το τραγούδι απέκτησε νέα πνοή μέσα από τη μετέπειτα εξαιρετική σύμπραξη και ζωντανή εκτέλεση του Κώστα Τουρνά με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, αποδεικνύοντας ότι η καλή μουσική δεν έχει ηλικία. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένη. Τώρα είσαι στην Nova και κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal και μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Νέο Ηράκλειο, μόνο σε εκείνο το σημείο. Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό μόνο στην κάθοδο και στο ύψος του Εγάλεο. Η Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα και στο ύψος του Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας έχει πυκνή ροή σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου, Αρδιτού, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρένα Μόρφη και όταν σου χορεύω και ελληνικό σε 93,2 και Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Και πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε για απόψε και προτάσεις. Λοιπόν, Λυσιστράτη στο Ηρώδιο. Η αρχαία κωμωδία του Αριστοφάνη γίνεται μια τρελή μελωδική γιορτή. Ο Σταμάτης Κραουνάκης βάζει τη μουσική. Η Δήμητρα Γαλάνη ως θεά Αθηνά, τη μαγική φωνή της. Και το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση γεμάτη γέλιο, έρωτα και αντιπολεμικό μήνυμα κάτω από τα αστέρια της Ακρόπολης. Έχουμε ακόμα Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Είναι η απόλυτη καλοκαιρινή ερωτελεστία της Αθήνας. Ο Μαραβέγιας ανεβαίνει στη σκηνή με το ακορντεόν και το χαμογελό του και τη θετική του διάθεση πάντα. Απλώνει το κέφι του πάνω στο γρασίδι και παρασύρει μικρούς και μεγάλους ένα non-stop πάρτι γεμάτο αγκαλιές, χορό και αισιοδοξία. Και επειδή ήταν αναμενόμενο ότι θα εξαντληθούν τα εισιτήρια, να σας πω ότι και δεν ήθελα να αφήσουν και κάποιον παραπονεμένο, αποφασίστηκε λοιπόν να δοθεί και μια δεύτερη συναυλία λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Τι άλλο έχουμε τώρα? Το ψηφιακό ραδιόφωνο της Στέγης βγαίνει από το στούντιο και μεταμορφώνει το πάρκο σε μια ανοιχτή μουσική αγκαλιά. Ιδανικό για μια χαλαρή βόλτα με μπύρα στο χέρι, καθώς θα ακούς πρωτοποριακά DJ set και lives να μπλέκονται με τους ήχους των δέντρων εκεί στο πεδίο του Άρεως. Τώρα θα σας έλεγα και για θερινό σινεμά, αλλά θα δούμε να μπλέκονται με τους ήχους των δέντρων εκεί στο πεδίο του Άρεως. Τώρα θα σας έλεγα και για θερινό σινεμά,

0: ουρανό είναι εγγύηση αυτή η έξοδος. Σας έχω και άλλη ωραία πρόταση, παύλα, βόλτα για το Σαββατοκύριακο, αλλά θα σας πω σε λίγο. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ λίγο με Ορφέα Περίδη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Και εσύ, Ελένη.
1: Η Ρίτα Αντωνοπούλου στείνει μια μουσική παράσταση στον φυσικό της χώρο. Συνδυάζει μουσική, θέατρο και μας μιλά για τη γυναίκα. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.
3: Σ' αυτό το θέατρο σκιών.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μα πόσο καλοκαίρι από τα τραγούδια που θα θυμίζουν πάντα όμορφα καλοκαίρια, ζίγζακ και αγάπη του καλοκαιριού εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, πάμε στην πρότασή μας για το Σαββατοκύριακο που σας είπα και λίγο πριν, που είναι μια κλασική και πανέμορφη επιλογή. Ένα καλοκαιρινό σουλάτσο στο ιστορικό κέντρο, ξεκινώντας εκεί από το Θησείο και περπατώντας στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου, κάτω από τη φωτισμένη Ακρόπολη, έτσι, πριν χαθείτε στα στενά, στα αναφιώτικα, στην πλάκα, για κανένα δροσερό παγωτό ή κανένα κοκτέιλ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της βόλτας, στην αρχή του πεζόδρομου της Διονυσίου Αεροπαγήτου, απέναντι από την πύλη του Ανδριανού, αξίζει οπωσδήποτε να σταματήσετε στο νέο χάλκινο γλυπτό του Καβάφη. Το έργο αυτό του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου τοποθετήθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Ωνάση και παρουσιάζει τον μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή σε φυσικό μέγεθος, καθισμένο σε ένα παγκάκι. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να καθίσει δίπλα του, να βγάλει φωτογραφία ή απλά να απολαύσει τη θέα προς την πόλη, έτσι, κάνοντας την ποιήση μέρος της διαδρομής μας και της καθημερινότητάς μας. Πέρα από τις έντονες συζητήσεις γύρω από την αισθητική του ή τις πρόσφατες περιπέτειες βανδαλισμού που ευτυχώς αποκαταστάθηκαν άμεσα από τον Δήμο, η βόλτα αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία να καθίσετε στο παγκάκι, να το δείτε το γλυπτό αυτό από κοντά και να αποκτήσετε τη δική σας προσωπική άποψη για το νέο αυτό το πόσιμο της πόλης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πάντως, έτσι, και όλη η ιδέα. Και πάμε και στις προσκλήσεις τώρα που σας έχω. Φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 τα Κούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Εγώ σας έχω προσκλήσεις για την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στο Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε τα Κούνια και το ονοματεπώνυμό σας. Ναι, να σας πω ότι τα Κούνια στο Βάλτο λέγεται, είναι ο τίτλος της παράστασης. Εσείς γράφετε τα Κούνια κενό και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή. Και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Γεια!
14: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
13: Ναι! Κάποια προτίμηση?
14: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
15: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
13: Να βάλω ένα κρασάκι.
16: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, άλλη μία ώρα λοιπόν μαζί, γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω, ένα για ταξίδι και ένα για το υπέροχο φεστιβάλ, το τριήμερο υπέροχο φεστιβάλ.
17: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Ατμόσφαιρα δεκαετίας 80 και 20 ήχος νοσταλγικός 2002 GR, δεν είσαι έρωτας εσύ, εδώ στον ελληνικό 93,2. Και τώρα πάμε και σε έναν υπέροχο διαγωνισμό που σας έχω, ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα και ρομαντικά οδηπορικά της Κεντρικής Ευρώπης σας περιμένουν. Η Αλσατία λοιπόν είναι ένα ζωντανό παραμύθι εκεί όπου η γαλλική φινέτσα συναντά τη γερμανική παράδοση. Το 7ήμερο ταξίδι για το οποίο σας μιλάω, του Versus Travel, σας μεταφέρει στην καρδιά αυτής της μαγείας με φόντο ανθισμένα ξύλινα σπίτια, μεσαιωνικά κάστρα και απέραντους αμπελώνες στο αρχοντικό Στρασβούργο με τα κανάλια της Μικρής Γαλλίας και τα επιβλητικά ευρωπαϊκά κτίρια, στην παραμυθένια Κολμάρ και τα μικρά κρασοχώρια που μοιάζουν σαν να σταμάτησε ο χρόνος, και με βεβαίως μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Αν θέλετε και εσείς να τα ζήσετε όλα αυτά, να σας πω αρχικά ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωί στον ελληνικό με το Δημήτρη Μιλιόγλου. Και τώρα να σας πω πώς θα πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Στέλνετε SMS το 1969 γράφοντας ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Mediatel χρέωση 0,34 ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Να σας πω επίσης ότι μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχθείτε όλους τους όρους συμμετοχής και έτσι να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση.

Μαρθά Φριτζίλα στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Νερό στη βάρκα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα, να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ώρα στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ύψος του Αμαρουσίου μόνο. Ο Κηφισός με πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα τμηματικά. Η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Η Κηφισία σε αυξημένη κίνηση σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Ο Ηλίας που μας έστειλε μήνυμα εδώ μας λέει ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αγία Άννη, Ορφέως, Πέτρου Ράλι, αλλά και Ιερά Οδός και Αγίας Άννης. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, είπαμε, Σταδίου Αμαλίας και η παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εκδρομή Ελένη Τσαλιγόπουλου. Το τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λαϊκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στη βιασύνη της ημέρας, σε μια στιγμή απόλαυσης. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο ποτ που έχει δημιουργήσει ποτέ. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για

0: Πισίνα. Ζήστε λοιπόν την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το paraospalace.gr και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Α, όλα σε σένα τα βρήκα. Είμαστε εδώ με τη Σαπφό Ματσιόρη και κλείνουμε την εβδομάδα πολύ πολύ όμορφα. Κρύβεται η Σαπφό να μην την πιάσει νευρικό γέλιο και βήχας την ώρα που μιλάω. Λοιπόν, κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί στο σταθερό μας ραντεβού. Εσείς να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Αν πρόκειται να βγείτε έξω, με το βλέπω και αρχίζει και φορτώνει λίγο, μάλλον έτσι κάτι φαίνεται. Είπαμε ότι θα έχουμε απογευματινές βροχούλες, οπότε ομπρέλα να έχετε μαζί σας αν πρόκειται να περπατήσετε, να είσαστε έξω. Θα τα πούμε, είπαμε, τη Δευτέρα. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Το κορίτσι μας, η Σαπφό Ματσιόρη, θα σας κρατήσει συντροφιά για τις τρεις επόμενες ώρες. Προς το παρόν έχει πνιγεί και βήχει και προσπαθεί να μην ακουστεί. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978. Η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαργαρίτα Ζουρμπαλά, κάτι γίνεται εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας για τα τραγούδια μας σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό μας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μέσω Viber 6984-932-932. Έχω να σας πω ότι σήμερα έχουμε και πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Γι' αυτό έχετε ακόμη έναν λόγο να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται και ο Στέλιος Ρόκος και έμεινα εδώ. Thank you.

Θάλασσας και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Στην Καλλιρόης αυξημένη κίνηση, στο κέντρο της πόλης επίσης, κυρίως Σταδίου, κατά τμήματα αυξημένης, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λιώκας, Αφροδίτη Μάνουρος, εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλία προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το κοσμοτέ.gr και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Ανά Θεμάσαι, εδώ στον ελληνικό.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Όταν το χέρι σου περνά.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, ο σπουδαίος ερμηνευτής, παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και διαχρονικές δημιουργίες κορυφαίων συνθετών που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι.
2: Σπασμένο καράβι, να με πέρα βαθιά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θείε, ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χρυσός Μάστορας, μέλισσες μοναχικά αριά εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Παρασκευής 12 Ιουνίου και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Θα ακούσουμε τις μεγάλες επιτυχίες μέχρι και αγαπημένες διασκευές. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας για να τις διεκδικήσετε, γράφοντας Ζουγανέλη, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984 932 932. Ζουγανέλη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984 932 932. Και έρχεται η Χάρης Αλεξίου, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, μια πίστα από φωσφορό.

0: αριστούργημα. Γιώργος Νταλάρας, αχ, χελιδόνι μου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μάνου Λοΐζου. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Παρασκευής, 12 Ιουνίου, μια μέρα σαν κι αυτή, φεύγει από τη ζωή. Ο συγγραφέας, εξαιρετικός συγγραφέας, λέω, Μπουσκάλια, το 1998. Ο Μπουσκάλια έγραψε πως ποτέ μην εξειδανικεύεις τους άλλους. Δεν θα ανταποκριθούν ποτέ στις προσδοκίες σου. Έγραψε επίσης πως η αγάπη είναι ζωή. Και αν δεν έχεις αγάπη, δεν έχει ζωή. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μανώλη Λιδάκη, για να σας συναντήσω με τη σφραγίδα του Κώστα Λιβαδά, που εμπνεύστηκε από στίχο του Τάσου Λιβαδίτη. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να είμαι σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Τώρα

Σταύρος Χιόλας, Φωτεινή Βελεσιότου, Διόδια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 11 λεπτά μετά τις 2, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρούς ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Έρχονται και διαγωνισμοί, για αυτό να έχετε το νου σας. Για την ώρα, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

Αγάπη και Χρήστος Τιβαίος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κατεχάκη, Καλλιρόης, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει Φιβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και Τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είναι μικρή ζωή, κυρίες και κύριοι. Μαρίζα Ρίζο, ωραία υπενθύμηση. Σε ευχαριστούμε, Μαρίζα. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στον τρίτο μας διαγωνισμό. Ο Ελληνικός με το Versus Travel σας ταξιδεύουν και μάλιστα στη μαγική, στη μαγευτική Αλσατία. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο, αυτό το εξαιρετικό, υπέροχο ταξίδι. Γράψτε Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21 421 48 020. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους όρους συμμετοχής και να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε με ένα τραγούδι που θα ήθελα να σας αφιερώσω, παλιός στρατιώτης.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θαλάσσα αρμενίζεις?

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά

0: σκόνη και θρύψαλα. Στέφανος Κροκολής, ο Δημήτρης Ζωμιλιόγλου είναι εδώ και ο Διονύσης μας.
1: Πώς να μην, δηλαδή. Ποιος με πήγε με αυτό το τραγούδι τώρα.
0: Πού σε πήγα, πουλάκι μου.
1: Ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι να το έχω αυτό το τραγούδι σε κασέτα.
0: Αποκαλύπτει την ηλικία σου, Δημήτρη.
1: Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν την κρύβω. Εξή αλλιώ είμαστε σε κρυοκάψουλα. Δεν θα με γεράσουμε ποτέ εμεί. Θυμάμαι τη συμμαθήτριά μου την Ελένη. Αν ακούει η Ελένη Μπίτου, που είχε μανία με τον Κορκολή. Και αυτό το τραγούδι μου το είχε κάνει, τι να σου πω, αντιβίωση.
0: Εγώ το βίντεο κλιπ θυμάμαι.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως, το θυμάμαι. Νομίζω ότι το θυμάμαι δηλαδή. Τώρα έχω τη χέτη του Στέφανου Κορκολή στο μυαλό μου.
1: Τέλεια, στο μυαλό σου. Γιατί όπως είπες εγώ στα μάτια μου, τη χέτη του Κορκολή ήταν λίγο σαν εικόνα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και ετοιμαστείτε τώρα. Προετοιμαστείτε. Έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος και όταν έχω εσένα.

0: Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Όταν έχω εσένα και Δημήτρης Μητροπάνος, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα να μ' αγαπάς. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
4: Λεκές απ'

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
10: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
11: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σάτι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 14 λεπτά μετά τι 3. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικέ και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μα μέσω Viber. Σα ευχαριστώ πολύ, πολύ για τα μηνύματά σα. 6984-932-932. Και έρχεται και ένα βύση στην παρέα μα και προτιμώ.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήμα.

χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

ואשתכו כאן ערבו ששתם כי קלושים יתוש הפלוני

Ζηλεύει η νύχτα και ο Ορφέας Περιδής εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Στα κόκκινα ο Κηφισός, κυρίως στην Κάθοδο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Αλεξάνδρας και κάτι Χάκη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το τραγούδι μας έρχεται το 1991 από το δίσκο Μένω Εκτός. Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Λένη Νικολακοπούλου στους στίχους. Ερμήνευσε με το δικό της μοναδικό τρόπο η Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες σας 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χρήστο Θηβαίο και Άμλετ της Ελλήνης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα.
0: Άμλετ της Ελλήνης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα.

0: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε.
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής. Να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφώμα Τσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
14: Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
16: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 παρέα μαζί. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: σκέψεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Απόγευμα Παρασκευή. Πάντα Παρασκευή είναι όμορφη. Ακόμα για ένα καιρό κάνει παιχνιδάκια όπως σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς σας βρισκώ, ελπίζω να μην ταλαιπωρήσετε και στους δρόμους της επιστροφής. Θα ήθελα να πιστεύω ότι κάποιοι ήδη κάνετε σχέδια για το καλοκαίρι και για το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να το βοηθήσουμε όλο αυτό με την κατάλληλη μουσική και τα αγαπημένα μας τραγούδια. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Πάμε και σήμερα όπου μας πάει η μουσική. Και βέβαια έχω να σας πω ότι και για σήμερα υπάρχουν για εσάς και προσκλήσεις για θέατρα, για συναυλίες και άλλα πολλά. 6944-932-932, το Viber του Ελληνικού, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Για την ώρα μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

Και ήρθε η στιγμή να γίνω συνοδηγός σας στους δρόμους της Αθήνας αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Βλέπω αυξημένη κίνηση και πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης, εκεί στην Αρδιτού, την Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσα Αμαλίας, τη Βασιλίσσα Σοφίας. Επίσης, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Παραλιακή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σπαθιά και λιωμένο παγωτό εδώ στον ελληνικό 93,2. Έχει κουφόβραση νομίζω, γιατί όπως μου γράφετε και πολύ στα μήνυματά σας, λιώνετε κυριολεκτικά σήμερα από τη ζέστη. Ο καιρός συνεχίζει να κάνει παιχνίδια σε πολλές περιοχές της χώρας, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξανοιγόμαστε και πολύ. Μέρα είναι, θα περάσει. Στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας δώσω τώρα προσκλήσεις για θέατρο για την 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, που αλλού στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Εκεί που περνάμε παρέα με τον ελληνικό 3,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 η παράσταση Τακούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, στη σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, σας περιμένει να την απολαύσετε. Πρόκειται για μια pop πολιτική κωμωδία με πρωταγωνιστές τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Αν θέλετε τώρα να είστε στην παράσταση της 3ης 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε τα κούνια, θα αφήσετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο γνωστό 6984-932-932. Έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Το ξαναλέω, τα κούνια, ονοματεπώνυμο 6984-932-932. Στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφουμε με ανισόπεδη δίσκο.
1: Ελληνικός 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
10: Κόκκιπε, κομπάνιο,
8: team colleague.
11: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αναβίση και 12. Κλασική μπαλάντα από τα παλιά που αγαπάμε και θυμόμαστε πολύ συχνά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ξέρω ότι σας αρέσει και πολύ, γιατί όλοι έτσι έχετε ταλαιπωρηθεί με ώρες αναμονής και βράδια και μέρες και μεσημέρια και απογεύματα. Εμείς εδώ στο δικό μας απόγευμα στον Ελληνικό 93,2 έχουμε αφήσει τη μουσική να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Και πάμε τώρα να φέρουμε τα καλοκαιρινά νησιώτικα βράδια στο στούντιο του Ελληνικού.

0: πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Παρασκευής. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Αλκίνο Ιωαννίδη και Pix Lux και Αντώνη Ρέμο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Και εσύ, Ελένη.
1: Η Ρίτα Αντωνοπούλου στην μια μουσική παράσταση στον φυσικό της χώρο. Συνδυάζει μουσική, θέατρο και μας μιλά για τη γυναίκα. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.
3: Σ' αυτό το θέατρο σκιών.
1: Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε κιόλας 5 και είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο δικό μας απόγευμα. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγα λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Ελληνικό 93,2 ακούσαμε το Δημήτρη Ζερβουδάκη στα Ανίποτα. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και βλέπω εδώ σε διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber του Ελληνικού ότι κάπου έχετε ανοίξει ήδη ομπρέλα. Να προσέχετε παιδιά, ειδικά όσοι δεν είστε στην Αθήνα και είστε κοντά σε παραλίες, θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί ο καιρός συνεχίζει να κάνει παιχνιδάκια. Για σήμερα θα είναι λέει, όπως λένε οι μητρολόγοι μάλλον, από το Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε στο κανονικό μας καλοκαιράκι. Αν και η θερμοκρασία, έχω την εντύπωση, έχει αρχίσει έτσι να πέφτει λίγο αυτή την ώρα.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Για έλατε να πετάξουμε μαζί πάνω από την πόλη, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της. Πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία, στη Μεσογείο και Κατεχάκη. Στο κέντρο της πόλης, η Βαρισκοροπίου βλέπω έχει τσιμπήσει λίγο κίνηση σε κάποια σημεία. Η παραλιακή εκεί στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών. Λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό σε κάποια σημεία της κι αυτή.

0: σένα. Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νατάσα από φίλου και όλα είναι μπροστά. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Μπροστά μας είναι και ένα ολόκληρο καλοκαίρι και μια ανάσα από την Αθήνα σας περιμένει το Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια και κάντε δώρο στον εαυτό σας στο σπα, θεραπείες εμπνευσμένες από τη φύση και μην ξεχάσετε να χαθείτε κυριολεκτικά στο απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη διαφορετική εμπειρία. Κάντε τώρα ένα κλικ στο sireneblueresort.gr, θα μάθετε περισσότερα και αφήστε τη φαντασία σας να τρέξει. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα να ξέρετε και θα ακούσουμε μαζί με Ελίνα Σλανίδου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Από

0: παίζει και μέλισσες.
1: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όλα για όλα. Και αυτό το καλοκαίρι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλοκαίρι στον Ελληνικό και στην παρέα σας μέχρι τις 7 κάθε απόγευμα, ο Διονύσης Καστόρας. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Κρατήστε ημερομηνία. 9 το βράδυ. Κρατήστε ώρα. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Κρατήστε και τοποθεσία. Ο Ελληνικός παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Η Ελεονόρα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Και αν θέλετε να πάμε μαζί, να ακούσουμε μαζί και να απολαύσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη, στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932 και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: παιδιά.
1: Η ώρα πλησιάζει 6 και τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω όμως με τα καλύτερα την επόμενη ώρα. Θα ακούσουμε μαζί και Πασχάλη Τερζή. Θα ακούσουμε και Γιάννη Πλούταρχο. Θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
2: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Όπου κι αν είστε, Ελληνικός 93,2 και κάθε απόγευμα μαζί από τις 4 έως τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα σε όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, λίγα λεπτά μετά τις 6, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ζούμε μέρες Μουντιάλ και Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτό που φέρνει πολλές αναμνήσεις, όσο και αν έχουν περάσει βέβαια τα χρόνια και έχουν αλλάξει πολλά. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα το Μουντιάλ να είναι τι, βεράντες, αυλές, μεγάλες παρέες, να απολαμβάνει κανείς τα παιχνίδια. Και γενικά όλο αυτό. Φέτος, από εκεί που γίνεται τόσο μακριά, λίγο μας τα έχει χαλάσει. Θα πρέπει κανείς να ξενυχτάει, και μάλιστα άγρια, για να παρακολουθεί τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Βέβαια, για κάποιους και κάποιες που είναι έτσι λίγο άμπαλες, περισσότερο από κάποιους άλλους, νομίζω ότι είναι η χαρά του καλοκαιριού. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έρχεται στην παρέα μας αμέσως τώρα ο Πασχάλης Τερζής. Έχω μια αγάπη.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.

Άντε, να γίνω άλλη μια φορά στην οδηγό σα στου δρόμου τη Αθήνα, αυτό το απόγευμα τη Παρασκευή. Βλέπω ότι σε κάποια σημεία έχει αυξηθεί η κίνηση στο Κηφισό. Επίση, στην Κηφισία, στη Μεσογείο και στη Γατεχάκη έχουμε κάποιε καθυστερήσει, όπω και στην Αττική Οδό. Στην Παραλιακή το ίδιο, στο κέντρο τη πόλη και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας και εσύ με ξέρεις πιο πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά πολλά μηνύματά σας και όλα όσα μοιράζεστε μαζί μου. 6984-932-932, το Viber του Ελληνικού. Και όπως ξέρετε, κάθε μέρα, κάθε απόγευμα μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια. Στις 14 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον προσφέρουν το πιο πολύτιμο δώρο, τη ζωή. Και είναι μια μέρα που το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος τιμά έμπρακτα. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 47 εθελοντικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.300 φιάλες αίματος. Γιατί πίσω από κάθε φιάλη κρύβεται μια ζωή που συνεχίστηκε, μια οικογένεια που χαμογέλασε ξανά, μια ελπίδα που δεν χάθηκε. Και όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις.
1: Σε ποια θάλασσα μενίζεις?
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις?

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν

Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Ελένη Δήμου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια και μιλάνε στην καρδιά μας και πολλές φορές λένε και αυτά που δεν τολμούμε να πούμε ανοιχτά. Λίγο πριν το τέλος, έχω κρατήσει και σήμερα για εσάς μία λέξη από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για σήμερα, η ζήλια. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Ας δούμε τι γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες.

0: Εβδομάδα ήταν και πέρασε, σχεδόν. Τη Δευτέρα και πάλι στις 4 το απόγευμα θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και μείνετε εδώ, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα περάσετε αυτό το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις 10. Ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε. Φιλιά πολλά!
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Γεια!
5: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
4: Ναι, κάποια προτίμηση?
5: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα. Με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες?
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και από τώρα για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο και τα τραγούδια Κωστής Λιμπερόπουλος. Με την πρώτη του καλησπέρα, ο Δημήτρης Μητροπάνος με το Έρωτας Αρχάγγελος.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Η Δήμητρα Γαλάνη στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Ελληνικός 93,2. Ο καιρός δεν έχει ρίξει ακόμα κάτι, αλλά μην επαναπαύεστε, διότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα πρώτα έντονα φαινόμενα βέβαια έχουν καταγραφεί, έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, οπότε δεν ξέρουμε τι θα κάνει σε λίγο. Πάντως εδώ επικρατεί μια συννεφιά και μόνο. Λοιπόν, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας πριν από...

λέω, να σας θυμίσω το κινητό μας γιατί θα το χρειαστείτε οπωσδήποτε και σήμερα, 6984-932-932. Και καλωσορίζω στην παρέα τους νεότερους με τον Γιάννη Πάριο, ο οποίος μας λέει στο κάτω-κάτω της γραφής...

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Η αδελφή Κατσιμίχα με τη Ρίτα του στον ελληνικό 93,2 και από το Ριτάκι στο Ταξιδάκι. Μάλλον στην Ταξιδάρα, γιατί ο ελληνικός 93,2 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν για 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, για βόλτες εκεί, για περπάτημα εκεί, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και βέβαια να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Διότι και στα όμορφα ταξίδια μας παίζει ελληνικός 93,2. Λοιπόν, κινητά, κρατάτε κινητά, οπότε θέλω να στείλετε SMS, όχι μέσω Viber, θέλω να στείλετε SMS γράφοντας ελληνικός κενό την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός» κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Media Tel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όπου ισχύει η γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Να ξέρετε πως την κλήρωση θα την κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό την Παρασκευή 26 του μηνός. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Καλώς όρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με την Χάρης Αλεξίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννη Κότσιρα στον ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, θα είναι τόσο σύντομο που ούτε θα το καταλάβετε. Επιστρέφουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας με την αγαπημένη μας ηρώ και το Έτσι Είναι η Σχέση.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park, the place of happiness.

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράμα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το ιδανικό τραγούδι από ερωτευμένο προς ερωτευμένο. Το ιδανικό τραγούδι για υποσχέσεις αγάπης. Στέλιος Ρόκος λοιπόν στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι από το 2008 και από τον δίσκο του Πάνω από τον κόσμο. Να ξέρετε πάντως πως ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι. Επιστρέφει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργειά του, το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Πάντως, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, θα βρίσκεται στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και αυτή τη φορά θα είναι η Ιουλία Καραπατάκη με το «Σώσαμε».

0: Μια εξαιρετική ερμηνεία από την Ιουλία Καραπατάκη στο Σώσε με. Με αυτήν ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, εδώ θα είμαστε και πάλι για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές

0: Μέστα Bed & Bath σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο και μεγαλώνει όταν τον αποφεύγεις. Κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός, μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου. Αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα και σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους. Ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε μας το 211-6003-500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 300 σελίδων της Durostik ή μπείτε στο www.durostik.gr. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για άλλες 2 ώρες. Και είναι μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με την Ελένη Δήμου.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είναι το ταξίδι με τους Φασμές στον Ελληνικό 93,2 και ένα άλλο ταξίδι στην Πάρο, στο Πάρος Παλάσου Ιτς, έτσι για να παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάσου Ιτς λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πιζίνα, για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Φυσικά και να απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάσου Ιτς, για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το site, αξίζει να το δείτε, parospalas.gr, διότι αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού βρίσκεται εκεί. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζιάννη και τον Χρήστο Μάστορα.

Ναι, είναι όμορφη ζωή. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης στον Ελληνικό 93,2 με την όμορφη ζωή και με τη Λίνα Νικολακοπούλου που ετοίμασαν μαζί ένα πρόγραμμα για το καλοκαίρι με τίτλο «Τυχερό αστέρι». Θα βρεθούν για δύο Τετάρτες στον Καζάρτε, Roof Stage, στον Γκάζι. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου και την Τετάρτη 1 Ιουλίου. Μας βλέπω για την 1η Ιουλίου έτσι κι αλλιώς, διότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου που θα βρισκόμαστε εμείς στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η Λεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τις μεγάλες δικές της επιτυχίες αλλά και τις αγαπημένες μας διασκευές. Υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 και φυσικά σας έχω και απόψε διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ζουγανέλη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και από την Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα και στα τραγούδια μας, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας ο Ελληνικός 93,2 με τον Γιάννη Κότσιρα και το «Πώς μπορώ».

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Αυτή η νύχτα μένει, μας είπε η Γιώτα Νέγκα στον Ελληνικό 93,2, και η ίδια η Γιώτα Νέγκα μαζί με τη Φωτεινή Βελεσιώτου, με τον Στέλιο Διονυσίου, τον Κώστα Καραφώτη, τον Μπάμπι Τσέρτο και την Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά και guest τον Χρήστο Νικολόπουλο, όλοι μαζί θα βρεθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για εκείνα τα τραγούδια που γεννήθηκαν στους δρόμους, στα πάλκα, στις αυλές, στις καρδιές μας και έγιναν κομμάτι μας για να χωράνε τον έρωτα, την απουσία, το παράπονο αλλά και την ελπίδα. Σάββατο 20 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.

0: Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με Χάρης Αλεξίου.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
9: Κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague.
10: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Αναβίση με την Ελένη στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε καθόλου το πορτοφόλι μας, είτε το φυσικό είτε το ψηφιακό. Λοιπόν, μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία και απήχηση, το Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Άδειος Χώρος επιστρέφει ανοίγοντας ξανά τις πόρτες του σε νέους καλλιτέχνες του θεάτρου, παρέχοντάς τους ό,τι χρειάζονται για να παρουσιάσουν μια παράσταση, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν πράξη το όνειρό τους χωρίς καμία άλλη έγνοια πέρα από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, το φεστιβάλ με στόχο τη διεύρυνση της φεστιβαλικής εμπειρίας των θεατών επεκτείνεται πέρα από το θέατρο Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και στο θέατρο Τόπος Αλλού, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή της Κυψέλης παραμένει ο ισχυρότερος πυρήνας νέας θεατρικής δημιουργίας της χώρας. Από τις 14 λοιπόν Ιουνίου και για μία εβδομάδα καθημερινά τα ιστορικά θέατρα της Κυψέλης, θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και θέατρο Τόπος Αλλού, γεμίζουν με φρέσκες ιδέες και νέες σκηνές και νέες σκηνικές προτάσεις που συνομιλούν με το μέλλον του ελληνικού θεάτρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία εισόδου φυσικά. Λοιπόν, πάμε ένα μας έμεινε μέχρι το τέλος της ώρας με την Ατάσα Μποφίλιου και το μέτρημα θα πάμε μετρώντας κι εμείς μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 9 ακριβώς και στις 9 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο για μία ακόμα ώρα. Και στο ξεκίνημα της ώρας η Μάρθα Βριτζίλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

τους Φατμέ πάνω από τα σύννεφα και στον αέρα του ελληνικού 93,2. Εμείς δεν θα φτάσουμε τόσο ψηλά πάντως, αλλά ένα σχετικό ύψος το έχουν οι νεροτσουλήθρες που θα σας πάω. Και μια τυχερή, ένας τυχερός κερδίζει και σήμερα ένα δωρεάν οικογενειακό πακέτο πάσων 4 ατόμων ή πάσο των φίλων του 4 ατόμων για το Waterfront Water Park. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, εκεί σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Μαγιό, αντιλιακό και καπέλο και ετοιμαστείτε για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfront Water Park, ρίξτε μια ματιά στο site του για να δείτε τι σας περιμένει, waterfront.gr. Και εάν θέλετε να κερδίσετε, να διεκδικήσετε αυτά τα πάσα, τα 4 ατόμων πάσα, είτε για την οικογένεια είτε για την παρέα, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfan κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Για εσάς που κερδίζετε, να ξέρετε πως τα πάσα σας έχουν ισχύ μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου που κλείνει και το πάρκο. Καλή επιτυχία να ευχηθώ εγώ και βεβαίως τι έρχεται στον αέρα μας, τι άλλο θα μπορούσε να έρχεται μετά το Waterfront Water Park. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι και οι μέλισσες στον ελληνικό 93,2.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Δημήτρης Μητροπάνος, Στέφανος Κορκολής. Πάντως έχω να σας πω πως ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής θα μας χαρίσουν τεράστιες επιτυχίες σε ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι μαζί με 6 υπέροχους μουσικούς και 2 σπουδαίους τραγουδιστές στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 24 Ιουνίου. 2 εξαιρετικοί καλλιτέχνες, 2 πιάνα επισκηνής, Γιώργος Χατζηνάσιος, Στέφανος Κορκολής, μαζί με μια σπάνια μουσική συνάντηση υψηλής ποιότητας. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ελληνικός 93,2 και δυναμώνουμε ραδιόφωνα, γιατί έρχεται στον αέρα μας αμέσως τώρα η Άλκης της Πρωτοψάλτη με το Βενζινάδικο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Από την άλλη, και εγώ κάθε φορά που σας μιλάω για αυτό το φεστιβάλ γελάνε μέχρι και τα μουστάκια μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας, ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου στη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer Ex Eversor και η Pix Lux. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Στο Ναύρα Fest λοιπόν, εκεί φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2. Για τις προσκλήσεις σας, παίρνετε κινητά αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 και θυμηθείτε με, το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και φυσικά επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Ελληνικός 93,2 και για τη συνέχεια στον αέρα μας η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μάνος Λοΐζος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Α,

ή εκείνος και εκείνος και εκείνη που ξέρει, που αγάπησε πολύ, η Katy Gray στον ελληνικό 93,2. Τώρα για τα παιδιά που θα ακούσουμε σε λίγο στον αέρα μας, ένα έχω να σας πω, ότι μετά από χρόνια καλλιτεχνικής προσμονής συναντιούνται στη σκηνή του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη. Δύο ξεχωριστές διαδρομές που διασταυρώνονται και φωτίζουν η μία την άλλη, αναδεικνύοντας συγγένειες, αντιθέσεις και κοινές ευαισθησίες που ορίμασαν μέσα στο χρόνο. Και μιλάω για την Αντάσα Αμποφίλιο και το Μανώλη Φάμελο. Με τίτλο παράστασης «Δεν είδα μάτια». Αντάσα Αμποφίλιο και Μανώλης Φάμελος, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Και αμέσως τώρα, στον αέρα μας, με το «Όλα είναι μπροστά».

0: Άντε να λύσουμε σιγά σιγά, γιατί στο Θέατρο Βράχων το Σάββατο 20 Ιουνίου όλη η ιστορία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου θα συμβεί εκεί, στη σκηνή του Θεάτρου Μελίνα Μερκούρη. Από τα τραγούδια που μας ένωσαν και μας ξεσήκωσαν μέχρι εκείνα που μας κράτησαν όρθιους. Οι μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, οι μπαλάντες, οι πιο ηλεκτρικές στιγμές του. Γιατί τα τραγούδια του δεν ανήκουν σε εποχές, αλλά στους ανθρώπους, στις παρέες, στις στιγμές και στις αναμνήσεις όλων μας. Ελληνικός 93,2, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εκεί, σε εκείνη τη σκηνή. Και εμείς, αυτό ήταν μέχρι σήμερα για αυτή την εκπομπή, μέχρι εδώ ήμασταν. Ραντεβού τώρα πια τη Δευτέρα στις 7 ακριβώς, εδώ και πάλι στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα.
0: Παίζει και Γαρμπή.
3: Μη με συγκρίνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
2: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
1: Παίζει Φιβαίο.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: Παίζει και Τερζή.
3: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

χέρια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
2: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
1: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
3: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
1: Παίζει και κλαβί.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Δύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
1: Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα.
0: Παίζει και Γαρμπή.
1: Μη με συγκρίνεις μάτια μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα. Και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.